κοντά στην εντροπή. Κόψε τη φωνή σου, σώπασε. Και επιτέλους αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί. Έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν τι σε νοιάζει σώπα. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα. Και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού.

στα πεζοδρόμια. Δεν σε νοιάζει, μου λέγαν, θα βρει το μπελά σου, τσιμουδιά σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι μου, μη φώνει τη μύτη σου παντού. Κάνε πω δεν καταλαβαίνει και σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα μάθα να σωπαίνουν. Ο άντρα μου ήταν τίμιο και εργατικό και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνηθί που του έλεγε σώπα. Στα χρόνια τα δίσεκτα γείτονε με συμβούλευαν. Μην ανακατεύεσαι, πε πω δεν είδε τίποτα και σώπα.

φίλοι ατσιλευτοί, μας ενώνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η πάνω, σώπα η κάτω. Σώπα όλη η πολυκατοικία, σώπα όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι παράλληλοι. Κατά πια με τη